0: Πάμε.
1: Τα κλανότε,
2: πρέπει. Α, σύσυγε, δηλαδή, δεν είναι.
0: Τι σα έχω προμπάνει, τι σύλλα.